0: κουλάς τουμ κουβάβι.
1: Τένα τουμ που μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα τουμ που τουμ λεείς. Να να μάφνει. Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσω να μίσω να νουάν νεκίζε οτάν. Να νουάν τένα που να νουτά ρέτς. Τσιτέ, τα νουδάν τσιτέ, μανό κασπούς ραβο μαντέ. Τσι μανά σατάνα να. Εσώ εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπι. Ναι, θα καφούνα σαν τάντρ να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόντα τα ρεμανό, μπα ήρθουν σαν τύρφανο νιάφα γιάνκο. Ματάωτα χω αρρέτνα, σαν τερέτνα τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νεκείς τσον φοκαν τσάν μίντσε. Τα τε βατσάνουα, τερασέντα φοκα κελέρα, τη μανά σατάνα, να τη μαπιάσα σέλα φούνα σαν. Είναι τότε ο αντένα μοιάσα μου τη ζωήταν αριστό, ο νόκας πούς.
3: Ο νόμον, ο νόμον φύρι, ο ρούμ μάτων νίζει. Άρα, αμ κουμανούκαν όλους αν, νίλετσα με τσιμίλαν τάντων. Τας αλλά αμ κουμανούκαν όλους αν, τέμ τάντων, αν τένα ξατήσα, αμίσο, μισκούνε ο κούνακτσα με τσι αρούβα. Ρας αλλά, αμ κουμανούκαν όλους αν, τα μπολα νίσο μάτια, να τσινίσο μάτ, τέμ ηλένα γιάν φύταν ρίμαν. Wan besok maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na utang. Pemandai wanita na nabi mana sata na nam sahun matit ya mana kas pusi. Tiba sem tiba na numpukan nara kafe pieta zan. Seron dia nak manukan.
4: Saru sama nukan zan. Wan numpukan bila cim tu na masker si anak kita ni mana tiba tanah na pono pono numpukan itu ni pieta red. Zan ni suar kan tanah mak. Patsini meni tuatikian fanzakan, saya puluan. Di pitan remana, tatsinu bitesa zani fakan tanan um katan puluan ya katan zomu lam tanan apun. Nanem terpesan dan nanem tanan ini dalan.
5: Tahu zaman zaman, de apa tu muna pitan remana ko. Isakan ya mande, de cuma caluan ini tan tanan, de cuma si mana setanan apun. Refa luar nana sakaf, cuma nasa tanah nafun. Refa luar nasi sakaf, cuma sesana matet kefun. San tanah nanti dah dinaik, fanya fusen. Cuma si refa sina siofun, dia sina safun, nana sana tanah mah. Tenar fava, cuma si apa tak, tenama patat. Eni empat patat sana musan, refa tunggan. Iftana fatenona, nawe cile corona virus ara mah fatenawa. Matenor refa tap tanya aduna. Pasang gue, alam surkat sem tapusis lebih tenena.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf.

ένα γιατί μη σιγά το βρέταν, ρεντάν. Τον καπρέστα, ρατσίρακα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραβάν μάνανα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραγέρα τσομαπιάνα, ρεβιάν κομιτέου. Του κακού τη ρατσουέλα, ρεβιάν κομιτέου.